0: βαρίζει την πέτ.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.

way. The Voice. Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εστούστοτο. Βτήκαμε βάιμπα. Σκόκα κόλα The Voice Tornado. Σαπίρε η κομπάνια τα. Η Ελλάδα πριν να

0: ci dittise provpazza sto teni prestruas se na li
1: The Voice, a little louder, we love music.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.